0: Urgent FM.
1: 7 uur.
0: Urgent FM.
2: Listen to our theory.
3: Μέρ φιλουμέν με.
4: Τέλος σαν αμάνα φάνε.
3: Σου απάντα μέρ. Πατσούμε τώρα νιβού να οντί. Να πετύρω μα πας εμπετύρω. Ήδη αγώ. Πέρω τι να καμπάμω, τι να καμπάμω.
5: 7 uur op maandagavond. Juan José, Tino Tozzi en ikzelf, we zijn terug. Muziek uit de hele wereld en van vroeger tot nu, dat is ons kenmerk. Welkom tot 9 uur bij Radio Taxi.